0: Σε σεδάγω σε όλοι τους άνθρωπους.
1: The boy beat you, didn't he?
2: Yes, damn it.
0: Αυτό να το θυμάσαι, να το φοράς πάντα κοντά στην καρδιά σου. Να θυμάσαι ένα.
3: Wear this charm over your heart always. And remember, a werewolf can only be killed with a silver bullet or a stick with a silver handle.
0: Ο Θεός να σε βοηθήσει.